απλησίντλη σύντλη μέσλιο κίτσιπιλ σύντλη σύντλη τόναλ τλασκάλ τσιμπάγουα πάμπιλ κλίλτσιν μου σέντλη αγουάντλα το τόνα.